96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ημέρα.
5: Η καρδιά της pop μουσικής.
6: Good morning.
7: I've seen the devil dance on set.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: Παλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρντι κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά μετώπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου για σένα, ναι, έρχομαι. Κοίτα

Αγάπες φεγγάρια, η μισή σου ζωή. Φεγγάρι που είσαι τη νύχτα αυτή. Φωτάκια η πόλη, φωτιά στην καρδιά. Μια θλίψη που λιώνει και στάχτη σκορπά. Σε νιώθω να τρέχεις μες στο πλήθος αργά. Μα πόσο θα αντέξεις μια ζωή στα κρυφά.

0: Γύρνα πίσω ξανά. Σου έχω φυλάξει αρκετή μοναξιά που θα σου ταιριάξει βραδινή φορεσιά. Φορεσιά.
1: Η ώρα είναι 6. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Παλμός 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ώρα είναι 7.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Η καρδιά της pop μουσικής.
6: Good morning.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Πριν.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: Ζωντανός 96,5.
1: Μην ψάχνεις τα κουμπιά μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
0: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.
8: Καλημέρα, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Πώς είμαστε, τι κάνουμε? Καλημέρα στην πιο όμορφη πρωινή παρέα. Με καλοκαιρινή διάθεση σήμερα, έτσι. Τι φανταστική μέρα, τι φανταστική διάθεση, τι φανταστική ευκαιρία να περάσουμε μια υπέροχη μέρα και σήμερα παρέα. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και μέχρι τις 11 είμαστε μαζί στον Παλμό στους 96 και 5. Να πω την καλημέρα μου στους οδηγούς μας, στους ταξιτζίδες μας, σε όλους αυτούς που έχουν βγει ήδη στον δρόμο πριν καλά ξυπνήσει αυτή η πόλη. Καλημέρα ρε παιδιά. Το Viber μου είναι ανοιχτό, 6931-35-70-27. Θέλω να μου στείλεις ό,τι σε απασχολεί, την καλημέρα σου, τη σκέψη σου, ό,τι περίεργο δεις στους δρόμους αυτής της πόλης, να το μοιραστείς μαζί μου για να το μοιραστώ και εγώ με τους υπόλοιπους. Εννοείται και στα social μας θα μας ακολουθήσεις, γιατί τρέχουνε σούπερ διαγωνισμοί Facebook, Instagram και TikTok. Παλμός 965, μπες και κέρδισε τα σούπερ iPhone 17 Pro. Να πω και την καλημέρα μου στους απανταχού ακροατές μας, στη Βέρεια, στην Έδεσα, στα Γιαννιτσά, στο Κιλκής, όπου και αν εκπέμπουμε, καθώς και στα φιλαράκια μου στην Αθήνα και στην Κρήτη που με ακούν διαδικτυακά, μεν φανατικά δε. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με τα πιο hot νέα της πόλης. Θα συζητήσουμε τελικά τι έγινε με τη Ryanair, τι έγινε με το Χανταϊό, ό,τι ενδιαφέρον συμβαίνει σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Μένεις μαζί μου και φύγαμε μαζί μέχρι και τις 11.

0: άντρε και ένα βύση και έχουμε ξυπνήσει για τα καλά. Καλημέρα ρε παιδιά, πώς είμαστε, τι κάνουμε? Είμαστε υπέροχα και σήμερα παρέα μέχρι και τις 11.
1: Εμά να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Να έρθεις και τη νύχτα.
0: Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, η καθημερινή σου πρωινή παρέα. Είμαι εδώ για να περνάμε τέλεια κάθε μέρα.

Η άνοιξη έχει μπει και έχει φύγει και πλησιάζει για τα καλά το καλοκαίρι. Ο καιρός μας κάνει το χατήρι. Σήμερα θα φτάσει μέχρι και τους 23 βαθμούς. Τι φανταστικά νέα σας φέρνω. Είμαστε έτοιμοι να τα πετάξουμε όλα και να πάμε για μια βουτιά επιτέλους στη Χαλκιδική. Πάμε όμως να δούμε και οι δρόμοι αυτής της πόλης συμφωνούν με αυτή μας την πρόθεση. Λοιπόν, περνώντας στους δρόμους της πόλης, κίνηση θα συναντήσουμε στον περιφερειακό, στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά, καθυστερήσεις στο ύψος της Τούμπας, και στο αντίθετο ρεύμα η κίνηση ξεκινάει ήδη από τον κόμβο της Ευκαρπίας. Ενώ στο κέντρο της πόλης, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Βασιλίσσης Όλγας, Εγνατία και Τσιμισκή, για την ώρα ρέουν σαν νερό. Εξαιρετικά νέα, έχετε πάρει όλοι το μετρό. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λίγες καθυστερήσεις στην Κατσιμίδη και στη Δραγούμη. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς για όσους βρίσκεστε εκεί. Ενώ όσοι κατεβαίνετε στο κέντρο της πόλης χρησιμοποιώντας τη Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, για όσους ξέρετε, επίσης θα χαμηλώσετε ταχύτητα και γύρω από τα δικαστήρια υπάρχουν σχετικές καθυστερήσεις. Την καλημέρα μου, τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς, σας στέλνω τη δύναμή μου και την αγάπη μου. Τώρα έρχεται και τη Γαρμπή, εσύ μένεις μαζί μου, γιατί πρέπει να συζητήσουμε τελικά τι θα γίνει με τη Ryanair. Θα μείνει, θα φύγει, θα πετάμε το καλοκαίρι μόνο με όχι τόσο low cost εταιρείες. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο στο πρωινό με την Αντιγόνη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Και καθώς έτσι έχουμε μπει σε καλοκαιρινό mood, γιατί ποιος είπε ότι είναι 7 Μαΐου, εγώ δεν βλέπω καμία 7 Μαΐου, βλέπω έτσι 1 Αυγούστο. Είμαστε έτοιμοι για βούτες, για παλώμα, για άραγμα. Το καλοκαιρινό mood είναι προφανές. Δεν ξέρω άμα έχει την ίδια γνώμη η Ryanair. Τι έγινε με τη Ryanair, ρε παιδιά? Λοιπόν, ντόρος μεγάλος τα τελευταία 24 ώρα για το αν θα φύγει ή αν θα μείνει στο αεροδρόμιό μας. Οι λουόμενοι σε πανικό. Λένε, χάσαμε τις νέες πτήσεις. Πανικός σε όλη τη Θεσσαλονίκη και πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει. Η αποχώρηση λοιπόν, κυρίες και κύριοι, της Ryanair από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης θεωρείται πλέον οριστική. Κλείσιμο της δραστηριότητας της στην πόλη, επικαλούμενη η Ryanair τις αυξημένες χρεώσεις στάθμευσης που επέβαλε η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου Fraport Greece. Η εταιρεία λοιπόν, η Ryanair, αποχωρεί σε μεγάλο βαθμό. Διατηρούσε μέχρι σήμερα ισχυρή παρουσία στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, απασχολώντας πάνω από 120 εργαζομένους και πραγματοποιώντας καθημερινά έως και 33 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο. Είναι ένα νέο που μας επηρεάζει όλους. Θα δούμε πώς. Μια προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι στη Θεσσαλονίκη από και προς δεν είχε και τόσο φθηνές πτήσεις η Ryanair. Να πω ακόμα ότι οι πτήσεις από και προς το Λονδίνο θα διατηρηθούν για όλη τη χρονιά, ενώ η Ryanair αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής το καλοκαίρι του 2027. Αυτά ήταν τα νέα για τους λουόμενους και για τους ενδιαφερόμενους ταξιδιώτες. Τώρα έρχεται Κατερίνα Λιόλιου. Μη φύγεις, επιστρέφω με τα πιο hot νέα της πόλης και φυσικά Eurovision και Ακύλα.

0: Κάτι θα κάνουμε πολύ σωστά φέτος στη Eurovision, γιατί ήρθε η ώρα να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε στη Eurovision. Χθες, το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Ακύλας έκανε τη δεύτερη πρόβα του στη Βιέννη, ερμήνευσε το φέρτο με τη χαρακτηριστική του ενέργεια. Και εννοείται η παρουσίασή του έχει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού, οπότε έχουμε λίγο το κεφάλι μας ήσυχο. Να πούμε ότι όλο το performance αντλεί έμπνευση από ένα video game. Δεν ξέρω άμα είδατε το σχετικό βίντεο που έχει ανεβεί και είναι παντού στα social media. Ο Ακύλας κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, του performance του, θα περάσει από τρεις πίστες ενός παιχνιδιού που θα αντιπροσωπεύουν τρεις διαφορετικούς κόσμους. Ξεκινάει έτσι το τραγούδι του να ερμηνεύει, περνώντας από την πρώτη πίστα, που θα έχει και αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, θα συνεχίσει περνώντας τη δεύτερη πίστα, που παραπέμπει στην ελληνική παράδοση, και θα τελειώσει με την τρίτη πίστα αυτού του τάχα video game, που θα διαδραματίζεται πάνω ακριβώς στο stage της Eurovision, η οποία τρίτη πίστα σχετίζεται με την Ελλάδα του σήμερα. Στο τέλος του τραγουδιού εμφανίζεται με το πατίνι και διασχίζει όλη τη σκηνή. Είναι σαν ένα, πώς να σας το πω, ένα θεατρικό δρόμενο 3 λεπτών, και η Ιωνή πραγματικά είναι η καλύτερη ενόψη του διαγωνισμού τραγουδιού, που ελπίζουμε, στέλνουμε όλη μας τη θετική ενέργεια για να σκίσουμε. Εγώ επιστρέφω αμέσως μετά τις διαφημίσεις για την αθλητική σας ενημέρωση. Δεν το κουνάει κανείς.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω,
2: μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You, και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
5: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
6: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
5: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
6: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
6: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
4: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
5: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
9: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα. Βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
10: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
9: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα, και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
10: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
9: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
10: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
9: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
10: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-2685-55 και στο kyriakakis.gr.
9: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.

0: Τι κάνει.
1: Παλμός 96,5.
2: 7-6. Ποιος. Βάλ το αγόρι μου.
3: Το βάλε.
4: Τι ώρα είναι? Ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Έχουμε μπασκετόφιλους στην παρέα. Σίγουρα πάρα πολλούς, και αυτή η εβδομάδα είναι ευνοϊκή, έτσι, για το μπάσκετ. Οπότε πάμε λίγο να δούμε τι συνέβη στον μπασκετικό χώρο. Να ξεκινήσω από την πόλη μας και συγκεκριμένα από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος εξασφάλισε την πρόκρισή του στα ημιτελικά των play-off. Τη Στίχημαν GBL επικράτησε εκτός έδρας του Περιστερίου με 77-72 στην Αθήνα και μετά από αυτή τη νίκη προκρίθηκε με 2-0 στη φάση των δεσσάρων. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Δικέφαλο του Βόρα να διεκδικήσει ό,τι του αναλογεί στο πρωτάθλημα της GBL. Και εννοείται να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στη EuroLeague. Ο Ολυμπιακός, όπως ήδη έχουμε πει, έχει προκριθεί από χθες στο Final Four της EuroLeague που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Telecom Center Athens, πρωινό ΑΚΑ δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν μας τα λέει καλά, γιατί χθες έχασε από τη Βαλένθια με 87-91 και δεν κατάφερε να σκουπίσει τη σειρά όπως έκανε ο αιώνιος εχθρός του ο Ολυμπιακός. Και έτσι βρέθηκαν οι πράσινοι να χάνουν ακόμα και με 19 πόντους. Προσπάθησαν να επιστρέψουν στο τέλος, όμως η Βαλένθια άντεξε την πίεση και μείωσε τη σειρά σε 2-1. Όλα θα κριθούν τώρα την Παρασκευή στο Game 4, ξανά στην Αθήνα, με τον Παναθηναϊκό να θέλει μία μόνο νίκη για να κλειδώσει την πρόκρισή του στο Final Four. Εσείς τι λέτε, παρακολουθείτε μπασκετάκι, βλέπετε, σας ενδιαφέρει, ποιος πιστεύετε ότι φέτος θα σηκώσει τη φετινή EuroLeague, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Για να συζητήσουμε λίγο στο Viber, στείλτε μου στο 6931-35-7027 πώς βλέπετε το μπασκετάκι φέτος. Τώρα όμως, Νίκος Απέργης.
5: Αλήθισα καρδιά μου, άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι.

Να περάσουμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, με έναν 49χρονο άνδρα να χάνει την ζωή του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, στο ρεύμα προς Ανατολικά, πριν την έξοδο για Κωνσταντινοπολίτικα. Η μηχανή, γιατί οδηγούσε μηχανή ο 49χρονος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε πινακίδα, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα. Προσοχή στο δρόμο, τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τηρούμε τα όρια ταχύτητας, για κάποιο λόγο είναι, και προσέχουμε πάρα πολύ, τόσο για εμάς τους ίδιους, όσο και για τους συνανθρώπους μας.

Τι γίνεται στους δρόμους αυτής της πόλης? Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα στην Εύη που αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάπου στον περιφερειακό και μου στέλνει την αγωνιστική της καλημέρα. Καλημέρα ρε κορίτσι. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν κάπως φορτώσει για την ώρα. Βαδίζουμε και για τις 9 πλέον. Πάμε λίγο να κάνουμε ένα σκάν για να σας ενημερώσω τι βλέπω εγώ από εδώ που βρίσκομαι. Όπως μας λέει η Εύη, κολλημένο το ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά, το ίδιο βλέπω εδώ μπροστά μου. Δεν θα πω το αντίθετο για το αντίθετο ρεύμα. Από δυτικά προς τα ανατολικά οι καθυστερήσεις ξεκινάνε ήδη από το ύψος του Παπαγεωργίου. Προχωράνε μέχρι την Τούμπα και φτάνουν μέχρι και την Πηλαία. Υπομονή και κουράγιο σήμερα, παιδιά. Τι να κάνουμε. Στο κέντρο της πόλης, Εγνατία και Τσιμισκή για την ώρα είναι εξαιρετικά. Λίγο φορτωμένη Κωνσταντίνου Καραμανλή και η Κατσιμίδη. Η Όλγας στην αρχή της έχει κάποιες καθυστερήσεις. Γύρω από τα δικαστήρια τα γνωστά, τα δικά μας, ξέρετε. Και στη Λαγκαδά τα πράγματα είναι λίγο κάπως για την ώρα. Φορτωμένη η Λαγκαδά μας. Δεν πειράζει, υπομονή. Να ενημερώσω επίσης ότι στο τέλος του Μαΐου θα κλείσει και το μετρό μας. Τέλεια, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Θα τη βρούμε βέβαια την άκρη μας για 15 περίπου ημέρες, το ευτυχές σενάριο, προκειμένου τι να γίνει, προκειμένου να παραδοθεί η προέκταση για την Καλαμαριά. Εύχομαι να είναι και η τελευταία φορά που κλείνει το μετρό. Να δούμε τώρα πώς θα μετακινηθούμε. Πατινάκι έχετε, υπομονή έχετε, ελαφριά ρούχα να φοράμε, έρχεται και το καλοκαίρι, θα βράσουμε πάλι. Άμα είναι να παραδοθεί το μετρό, θα κάνουμε και υπομονή. Τώρα έρχονται μέλισσες. Θα επιστρέψω μετά τις διαφημίσεις με ζώδια, με νέα, με πολύ σουσού. Δεν φεύγει κανένας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτα! Τίποτα!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Καλημέρα ξανά ρε παιδιά, αν μόλις τώρα άνοιξες το ραδιόφωνο σου, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5, Αντιγόνη Θεοδώρου στο μικρόφωνο και είμαι η καθημερινή σου παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11. Να πω χρόνια πολλά σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα και σε όσους δεν τα έχετε, έχετε χίλιους λόγους να χαμογελάτε. Και έτσι, καθώς έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι, θα πω. Νύχτα, για τα πολύ καλά. Κόσμο, αν τώρα έτσι έχεις μπει στο αυτοκίνητο, αν τώρα πίνεις το δεύτερο καφέ, γιατί προφανώς ο πρώτος δεν έπιασε, να σου πω ότι αγχωνόμαστε καθημερινά, απογοητευόμαστε για πράγματα τα οποία νομίζουμε πως έχουν σημασία. Όχι. Χαμογέλα, φόρα την πιο φωτεινή διάθεση, το πιο φωτεινό σου χαμόγελο, απόλαυσε τη στιγμή, γιατί υπάρχουν χίλιοι λόγοι για να χαμογελάς. Η ζωή είναι ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία. Θέλω να συζητήσουμε στο Viber, να μου στείλεις στο 6931 35 70 27, ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι σε απασχολεί, την καλημέρα σου, ό,τι περίεργο δεις στο δρόμο, να το συζητήσουμε, να το μοιραστώ και με τους υπόλοιπους, να μας ακολουθήσεις στα social του σταθμού Παλμός 965 σε Facebook, Instagram και TikTok, όπου κληρώνουμε και δύο ολοκένουργια iPhone 17 Pro έτοιμα να γίνουν δικά σου. Να φύγουμε έξω στον κόσμο, να μείνουμε, έλα μια νύχτα, σε περιμένω για σένα. Έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο για να σου αποκαλύψω όλα όσα θα συμβούν στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει πολύ πράγμα το σουκού, πολλές ευκαιρίες να βγεις, να σουρτουκέψεις, τα πάντα. Δεν κάνεις ρούπι, φεύγουμε παρέα μέχρι και τις 11.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Για το σουκού, τι σχέδια έχετε? Γιατί υπάρχουν πολλά πραγματάκια που γίνονται αυτό το σουκού σε αυτή την πανέμορφη πόλη, τη Θεσσαλονίκη μας. Και έτσι θα περάσουμε σε μερικά νέα για την πόλη, για όσους από εσάς θα βρίσκεστε εδώ το σουκού. Λοιπόν, από πού να το πιάσω? Έχουμε έκθεση βιβλίου, έχουμε food festival, έχουμε και τρέξιμο για καλό σκοπό. Θα ξεκινήσω έτσι από το βιβλίο έως και την Κυριακή. Έκθεση βιβλίου στα περίπτερα 12, 13, 14 και 15 της ΔΕΘ. Πραγματοποιείται, κυρίες και κύριοι, η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Είναι ανοιχτά τα περίπτερα, έτοιμα να σας υποδεχτούν και θα περάσουμε και σε κάτι σχετικό με το φαγητό, γιατί καλό το βιβλίο, αλλά αν δεν φάμε και τίποτα, τι νόημα έχει, ρε παιδιά? Food Festival, λοιπόν, 4 μέρες γεμάτες street food, μουσική και λιχουδιές. Από σήμερα έως και τις 10 Μαΐου θα στηθεί το Food Festival στη πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού. Αυτή η πλατεία βρίσκεται στο κέντρο Καράκεντρο της Σούπας, Κλεάνθους 57, και οι ώρες λειτουργίας του Food Festival σήμερα και αύριο από τις 5 έως και τις 12 το βράδυ, και το σουκού από τις 12 το πρωί μέχρι και τις 12 το βράδυ. Το καλύτερο απ' όλα ότι η είσοδος είναι δωρεάν, οπότε έτσι για σένα που ψάχνεις μια ιδέα για βόλτα, για φαγητό, για μουσική, για καλή παρέα, μάλλον βρήκες τι θα κάνεις τις επόμενες ημέρες. Όμως δεν μένουμε εδώ, γιατί τρέχουμε και για καλό σκοπό. Έχουμε ένα αθλητικό νέο στην πόλη. Την Κυριακή 10 Μαΐου έρχεται το 10ο Πανόραμα Charity Run Μελίνα Λαζαρίδου, ένας φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου με διαδρομές 15 και 2 χιλιόμετρα, για όλες τις ηλικίες εννοείται και για όλα τα επίπεδα. Τρέχουμε για καλό σκοπό, γιατί όλα τα έσοδα θα διατηθούν για τη στήριξη της Λάμψης, της Αντιρρίδας και φυσικά του ελληνικού παιδικού χωριού ΣΟΣ στο Φίληρο. Οι συμμετέχοντες θα τρέξουν, ο αγώνας δρόμου δηλαδή θα πραγματοποιηθεί στους δρόμους του Πανοράματος και ο τερματισμός θα είναι στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο. Πέρυσι συμμετείχαν πάνω από 2.000 κόσμος. Εύχομαι φέτος οι δρομείς να ξεπεράσουν και τις 3 και τις 4.000. Είτε τρέχει σοβαρά, είτε απλώς θες να περπατήσεις, να αθληθείς, είναι η ευκαιρία να συμμετέχεις σε κάτι όμορφο. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με τι άλλο. Τι άλλο? Φυσικά τη ζωδιακή σου ενημέρωση. Τώρα όμως ένα τραγούδι που με ανεβάζει πάρα πολύ. Μου φτιάχνει τη διάθεση, με κάνει να χαμογελώ. Ποιο είναι αυτό? Damiano David, The First Time.

Αυτό το τραγούδι, πόσο με ανεβάζει. Όχι όμως όσο το επόμενο, Άννα Βύση, Αιγαίο, σε ένα τραγούδι το οποίο θα παίζει όλο το καλοκαίρι σε όλα τα νησιά, μα είναι υπέροχο. Έχετε ξυπνήσει, πώς πάμε? Χαμογελάμε, χαμογελάστε ρε παιδιά, η ζωή είναι πολύ ωραία. Και δυναμώστε.

Τι ώρα είναι? Ώρα για ζώδια φυσικά. Από την Αντιγόνη Θεοδόρου αποκλειστικά για σας. Ακούτε Παλμόν 96,5 πρωινό.

τα αυτοκίνητά τους. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ. Είμαστε μόνο στην αρχή. Μόνο αυτό να θυμάστε. Λοιπόν, κλειαράκια μου, επαγγελματικά θέλετε πολύ οργάνωση και όχι παρορμητισμό, γιατί κάποιες συζητήσεις δεν θα πάνε σίγουρα όπως θέλετε. Στα προσωπικά σας μπορεί και να γνωρίσετε κάποιον. Ταυράκια μου, ο μήνας σας, επαγγελματικά και οικονομικά είστε λίγο στα απρόοπτα. Πρέπει να αποφύγετε τις έντονες αντιδράσεις στα προσωπικά σας και να ξέρετε ότι έχετε ένταση γύρω σας. Μην την παίρνετε πάνω σας, το νου σας. Διδυμάκια μου, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Προσωπικά, να ξέρετε πως κάποιες αλήθειες θα βγουν στην επιφάνεια και μπορεί να χρειαστεί να κρατήσετε αποστάσεις. Ενώ στα επαγγελματικά σας πρέπει να δείτε πρώτα πως κινούνται οι άλλοι και μετά να δράσετε. Καρκινάκια μου, έχουμε και πολλούς καρκίνους που μας ακούνε. Καλημέρα στα καρκινάκια. Λοιπόν, επαγγελματικά έχετε πολλή πίεση και απαιτήσεις που έχουν πέσει όλες πάνω σας. Προσωπικά, νεύρα και παρασκήνιο, προσοχή στη σχέση σας. Λιονταράκια μου, πρέπει να οργανωθούμε, γιατί και εγώ είμαι Λέων. Υπάρχουν λύσεις, αρκεί να κινηθούμε σωστά. Στα προσωπικά έχουμε σύγκρουση του θέλω με το πρέπει. Και θα κλείσω με τους παρθένους στο Παρτουάν. Καλημέρα αδερφή, είναι παρθένος η αδερφή μου φυσικά. Λοιπόν, πρέπει να δείτε τι δεν δουλεύει και να το αλλάξετε άμεσα, γιατί δεν σας βλέπω καθόλου μα καθόλου καλά. Και στα προσωπικά σας, να ξέρετε πως διαφωνίες θα υπάρξουν, αλλά να ξέρετε πως επίσης όλες αυτές τις διαφωνίες θα οδηγήσουν κάπου πολύ θετικά. Η αδερφή μου μου στέλνει καλημέρα, σε ακούω. Καλημέρα Χρυσάρα. Χρύσα Θεοδόρου, η αδερφή μου, είναι μια drama queen από τις παλιές, από τις καλές. Επιστρέφω με Παρτού αμέσως μετά.

0: ελπίζω να μην έχετε πάει πουθενά. Γιατί είχαμε μείνει στο παρτού από τα ζώδιά μας. Δεν κουνιέται φίλο. Εβδομάδα εντάσεων και για τα υπόλοιπα ζώδια του αστρολογικού χάρτη. Μα είναι ο μήνας φυσικά. Πού το είχαμε αφήσει, στους ζυγούς. Λοιπόν, στα προσωπικά σας νιώθετε πάρα πολλές ενοχές, ζυγοί μου. Να σας πω πως δεν χρειάζεται. Χαλαρώστε. Ενώ στα επαγγελματικά σας συζητήσεις φέρνουν ξεκαθαρίσματα. Πρέπει να δείτε καθαρά τι σας συμφέρει και τι όχι οικονομικά να κάνετε. Σκορπιοί μου, οροσκόπο στο Σκορπιό έχω, μας ακούνε Σκορπιοί. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους Σκορπιούς αυτής της πόλης. Λοιπόν, στα επαγγελματικά σας πρέπει να οργανωθείτε και στα οικονομικά σας να σταματήσετε να ξοδεύετε, ρε παιδιά, αλόγιστα. Μέσα θα μπείτε. Αυτό το θυμάστε το τραγουδάκι. Λοιπόν, στα προσωπικά σας, Σκορπιοί, είστε πάρα πολύ καχύποπτοι όλη αυτή την εβδομάδα. Αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί μόνο τοξικότητα φαίνεται στη σχέση σας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, περνάω στους τοξότες. Τοξότες μας ακούνε? Έχουμε τοξότες εδώ στην παρέα? Σίγουρα έχουμε. Εδώ ο Γιάννης, τοξότης από το Viber. Λοιπόν, εστίασε, Γιάννη μου και τοξότες μου, σε αυτά που ελέγχετε και όχι σε αυτά που δεν ελέγχετε. Στα προσωπικά σας έχετε πολύ κούραση και πάρα πολλά νεύρα. Okay, κρατήστε καλύτερα χαμηλούς τόνους, θα πω εγώ, για να έχουμε το κεφάλι μας όλοι ήσυχο. Λοιπόν, να περάσω στους εγώκερους. Εγώκεροι, κάντε ένα βήμα επιτέλους πίσω, σπίτι και δουλειά συγκρούονται πολλές εντάσεις. Ψυχραιμία, ψυχραιμία, ψυχραιμία. Να πούμε χρόνια πολλά στο TikTok σε έναν ακροατή τηλεθεατή που μας ακούει. Χρόνια πολλά, ποιο είναι το όνομά σου? Καλημέρα και χρόνια σου πολλά. Λοιπόν, είχαμε μείνει στους εγώκερους, στα προσωπικά σας παίζει να γνωρίσετε κάποιον. Αλλά αν έχετε σχέση, μην αντιδράτε έντονα, χρειάζεστε ηρεμία. Υδροχόοι και ηχθείς, για να κλείσουμε τη σημερινή μας μέρα με τα ζώδια. Υδροχόοι, είστε σε περίοδο αλλαγών και restart. Και στα προσωπικά σας, κάτι παλιό θα βγει ξανά στην επιφάνεια. Ατσάτσα. Μετράει και στον οροσκόπο αυτό? Για απαντήστε μου, για να το συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Στα ψαράκια μου, κλείνω με τα ψαράκια μου. Έχουμε πάρα πολλά ψαράκια σε αυτή την παρέα. Στα επαγγελματικά σας πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσετε τι θέλετε και τι δεν θέλετε. Προφανώς να μην αναλαμβάνετε δουλειές που δεν σας γεμίζουν. Δεν έχει κανένα νόημα. Και στα προσωπικά σας, στοιχηματίζω λοιπόν ότι θα έχετε εντάσεις και δεν ξέρω αν θα γυρίσετε σε κάποιον την αγκαλιά, γιατί σας βλέπω να χάνετε τον έλεγχο. Αυτή ήταν και η σημερινή ζωδιακή πρόβλεψη. Bye, Αντιγόνη Θεοδόρου. Τι να σας πω, παιδιά, ψυχραιμία, υπομονή, λίγο ήρεμα, γιατί όλοι τα νεύρα μας είναι στο full. Χαλαρώνουμε, παίρνουμε μια βαθιά ανάσα, πίνουμε μια γουλιά καφεδάκι και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω με ανελαίητο σουσού και τα πιο hot νέα της πόλης.
1: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
2: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί.
4: Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

40 λεπτά σχεδόν μετά τις 9 και η διάθεσή μας είναι φοβερή και γίνεται ακόμα πιο φοβερή, μιας που τώρα τίκρισα τους χάρτες και βλέπω την κατάσταση στους δρόμους της πόλης να είναι εξαιρετική για την ώρα. Τέλεια, τέλεια! Λοιπόν, στον περιφερειακό τα πράγματα στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά ρέουν σαν νερό, κατά πράσινο. Φεύγετε, τσουλάτε, φτάσατε. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα, κάποιες μικρές καθυστερήσεις για όσους έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά αυτής της πόλης, θα συναντήσετε κάποιες μικρές καθυστερήσεις εκεί στο ύψος της Τούμπας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Τίποτα άλλο ως προς τον περιφερειακό. Και για να πάμε λίγο στο κέντρο της πόλης, βλέπω στην Κωνσταντίνου Καραμανλή κάποια κόκκινα, κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Στην Κατσιμίδη επίσης χαμηλώνουν λίγο οι ταχύτητες, πολύ ελαφρώς όμως. Ενώ στα ευχάριστα νέα αυτής της ανακοίνωσης, πάλι Όλγας, Τσιμισκή και Εγνατία ρέουν εκπληκτικά. Συγχαρητήρια στους τροχονόμους, έχουν βγει στους δρόμους και κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, γιατί δεν είναι εύκολη η δουλειά του τροχονόμου, έτσι, να σημειωθεί. Λοιπόν, λίγη κίνηση έχει και στη Λαγκαδά για όσους κατεβαίνετε από τη δυτικά προς το κέντρο της πόλης και εκεί κοντά στα δικαστήρια ο γνωστός πανικός καφεδάκι, μια γουλίτσα. Ακούτε την καλύτερη παρέα αυτής της πόλης, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, Παλμός στους 96 και 5 και να πούμε ότι όχι κινητό όταν οδηγούμε, ζώνη πάντα, ακόμα και τώρα να μπει στα μάξη θα φοράσεις πρώτα τη ζώνη σου και τρίτον και βασικότερον τα όρια ταχύτητας υπάρχουν για κάποιο λόγο, πρέπει να τα τηρούμε. Μεγάλη προσοχή στο δρόμο. Επιστρέφω έτσι σε πολύ λίγο με tips για τις λιγούρες, γιατί το τελευταίο διάστημα μας έχει ανοίξει ολονών η όρεξη και πάμε να δούμε κάποια έξυπνα tips από εμένα για σένα.

Να περάσω σε ένα σουσού αλήθειες, γιατί πρέπει κάποιος να τα πει. Έχει φτιάξει ο καιρός και η όρεξή μας έχει ανοίξει. Πεινάμε πάρα πολύ. Εγώ πεινάω όλη μέρα και το συναντάω πάρα πολύ συχνά. Μου λέτε, μου στέλνετε και στα social μου και στο Viber του σταθμού ότι αντιμετωπίζετε το γνωστό πρόβλημα της πείνας. Γιατί πεινάμε, ρε παιδιά? Και έτσι εγώ όφυλα να συγκεντρώσω κάποιες λύσεις για να περιοριστεί κάπως η πείνα μας, γιατί άμα συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς δεν μας βλέπω με τίποτα καλοκαίρι, όχι για μπάνιο, ούτε μέχρι το μπάνιο του σπιτιού μας δεν θα φτάσουμε. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μας έχει ανοίξει η όρεξη τώρα την άνοιξη, θα πω, τώρα που έρχεται το καλοκαίρι θα πω. Και κάποιοι από αυτούς είναι οι εξής. Δεν τρώμε τις απαραίτητες φυτικές ίνες μέσα στη μέρα μας, οπότε πρέπει να αρχίσουμε να τις ενσωματώνουμε περισσότερο στη διατροφή μας. Και όταν λέω φυτικές ίνες, εννοώ λαχανικά εποχής, φρούτα. Είναι τροφές που μας κρατάνε χορτάτους και έτσι δεν πεινάμε στο υπόλοιπο της ημέρας. Μία δεύτερη αιτία είναι ότι δεν καταναλώνουμε αρκετή πρωτεΐνη μέσα στη μέρα μας. Αυγουλάκι, γιαουρτάκι. Είναι τροφές που πρέπει να τρώμε γιατί κόβουν τις λιγούρες. Ειδικά όπως σας έχω πει, να ξεκινάμε τη μέρα μας με αυτές τις τροφές. Τρίτη αιτία είναι τα καλά λιπαρά. Εμείς τι κάνουμε? Εννοείται, εντάξει, μην μου πείτε όχι, τρώμε μόνο τα κακά λιπαρά. Και εννοώ καλά λιπαρά. Αβοκάντο, ξηρούς καρπούς, εννοείται άψητους και χωρίς αλάτι, δεδομένο. Ελαιόλαδο. Δεν είναι εχθροί. Είναι σύμμαχοί μας στο να περιορίσουμε την πείνα. Τέταρτη αιτία, δεν πίνουμε αρκετό νερό. Ναι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, καμιά φορά δεν πεινάμε, διψάμε. Η πείνα είναι δίψα, οπότε πολλές φορές πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε μήπως να πιω πρώτα 2-3-4 ποτηράκια νερό και μετά να σκεφτώ άμα πεινάω. Ναι. Και πέμπτη αιτία, πρέπει να προσέχουμε τα γρήγορα σάκχαρα, να μην καταναλώνουμε έτσι χυμούς έτοιμους συμπυκνωμένους, ας τρώμε καλύτερα φρούτα, τροφές που έχουν φυσικά σάκχαρα και εννοείται να αρχίσουμε να εντάσσουμε στην καθημερινότητά μας την κίνηση, ένα περπάτημα, ένα τρεξιματάκι, λίγο ποδήλατο, λίγο ήλιος. Και με όλα αυτά τα tips και άλλο ένα τελευταίο από εμένα, εγώ όταν πεινάω τρώω κανένα γκούρι, κανένα καρότο, έτσι για να μου κόβει κάπως την όρεξη, οδεύουμε προς ολοταχώς προς το καλοκαίρι, γιατί έχει φτάσει και δεν το έχουμε καταλάβει. Μια ανάσα παίρνουμε και σε πολύ λίγο θα είμαστε σε μια παραλία να ράζουμε. Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε, γιατί το παν σε αυτή τη ζωή είναι ένα. Να περνάμε καλά.

Λοιπόν, εννοείται στη σημερινή εκπομπή και στη σημερινή εκπομπή θα δοθεί δώρο. Ήρθε η ώρα για το δώρο μας. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό σήμερα? Είναι απλά τα πράγματα. Θέλω να σημειώσετε το Viber 6931 35 70 27. Ξανά 6931 35 70 27. Και θα ευθύς αμέσως θα βάλω ένα τραγούδι. Εσείς θέλω να μου πείτε το όνομα αυτού που το τραγουδάει και τον τίτλο. Και ο νικητής, αυτός ο οποίος θα στείλει πιο γρήγορα αυτό το όνομα τεπώνυμο, θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση Γέρμα με τη Μαρία Πρωτόπαπα την Παρασκευή 8 Μαΐου, αύριο δηλαδή, και ώρα 9 στο Βασιλικό Θέατρο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Ξανά θα πω τους όρους συμμετοχής. Ακούμε, έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά στο Viber στο 6931 35 70 27. Ο πρώτος ο οποίος θα στείλει τον σωστό τίτλο και το σωστό όνομα του τραγουδιού που θα βάλω ευθύς αμέσως θα κερδίσει αυτή τη διπλή πρόσκληση στο Βασιλικό Θέατρο. Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, προχωράω ευθύς αμέσως. Για να σας βλέπω.

Είστε πάρα πολύ γρήγοροι. Λοιπόν, το ΒΑΡ μελέτησε και έχουμε νικήτρια. Έχουμε νικήτρια την Δέσποινα Βλάχου. Συγχαρητήρια, Δέσποινα. Ήσουν πάρα πολύ γρήγορη. Καλώς σε βρήκα στα Βέννα. Κέρδισες μία διπλή πρόσκληση για το Βασιλικό Θέατρο και την παράσταση Γέρμα με τη Μαρία Πρωτόπαπα. Συγχαρητήρια, θα επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως μαζί σου. Και με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι έχουμε άλλο ένα δώρο σήμερα. Το οποίο θα δοθεί με τον αντίστοιχο τρόπο λίγο αργότερα, μετά ακριβώς από τις διαφημίσεις. Δεν φεύγει κανένας για να κερδίσει άλλη μία πρόσκληση για θέατρο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
12: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
13: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
14: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
15: Παλμός 96,5.
16: 7 Μαΐου σήμερα ή 1 Αυγούστου. Δεν ξέρω, νομίζω 1 Αυγούστου είμαι σε απόλυτο καλοκαιρινό mood. Η διάθεσή μου είναι εκπληκτική. Νιώθω ότι είμαι έτοιμη για αντιλιακό, για παλώμα και για άραγμα. Και για όσους δεν έχετε καταλάβει, μπήκατε τώρα. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, ακούς Παλμό 96,5 πρωινό κάθε μέρα Δευτέρα ως και Παρασκευή από τις 8 μέχρι και τις 11. Και φυσικά μη μου μιλάτε για καλοκαίρια, γιατί αυτό που έρχεται είναι το καλύτερο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στους απανταχού λατρεμένους ακροατές μας. Τρίτη ώρα της εκπομπής μας και έχουμε ανέβει για τα καλά. Αν μπήκες τώρα στο αυτοκίνητό σου, αν πίνεις το δεύτερο, τον τρίτο καφέ, κουράγιο, υπομονή, δεν είσαι μόνος, μόνο αυτό θέλω να ξέρεις. Με αυτό το mood, πού να χάσουμε, δεν χάνουμε. Πάμε να χάσουμε και από συνήθεια κερδίζουμε εδώ στον Παλμό. Θέλω να μου στείλεις το Viber στο 6931-35-7027 τη σκέψη σου. Και προφανώς να περιμένεις, γιατί σε πολύ λίγο σου δίνω σούπερ δώρο. Μια διπλή πρόσκληση στο Βασιλικό Θέατρο για μια παράσταση. Όποιος θα μπει πρώτος θα την κερδίσει. Σε πολύ λίγο θα βάλω ένα τραγούδι και θέλω να έχεις το νου σου, γιατί αυτός ή αυτή που θα στείλει πρώτος ή πρώτη τον τίτλο και το όνομα του καλλιτέχνη θα κερδίσει αυτή την διπλή πρόσκληση. Μένεις όμως μαζί μου μέχρι και τις 11. Δεν το κουνάς. Έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης και ανεβαίνουμε μαζί.

εδώ είμαστε και πάλι. Σας ενημερώνω ότι δίνουμε δώρο. Σημειώστε πάλι το νούμερο 6931-35-70-27. Σε πολύ λίγο θα δώσω μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Γέρμα η ανεκπλήρωτη» του Φεδερίκου Γκαρθία με τη Μαρία Πρωτόπουλο. Παραστασάρα, πραγματικά, για αύριο. Λοιπόν, τι έχουμε. Αυτό που έχουμε είναι κίνηση στους δρόμους της πόλης, όχι όμως σε όλους. Στον περιφερειακό, για παράδειγμα, τα πράγματα είναι εξαιρετικά και τα δύο ρεύματα τσουλάνε σαν νερό. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Μικρές καθυστερήσεις θα συναντήσετε όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Τσιμισκή. Με χαιρετάει η Ιωάννα. Καλημέρα, Ιωάννα. Βρίσκεται στην Τσιμισκή και είναι κολλημένη. Την υπομονή σου, την ψυχραιμία σου, την αγάπη σου, τη θετική σου διάθεση, τίποτα άλλο. Εγνατία. Ρέι, σαν νερό, το ίδιο Βασιλής Σόλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Για την ώρα τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Στο Βαρδάρι επίσης κάποιες μικρές καθυστερήσεις ή ταχύτητες χαμηλώνουν. Εγώ βάζω ένα τραγούδι και ευθύς αμέσως επιστρέφω για να δώσω το δώρο. Δεν φεύγει κανένας.

0: Και ήρθε η ώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα για το δώρο σας. Θα δώσω άλλη μία διπλή πρόσκληση για παράσταση, γιατί σήμερα το αφεντικό έχει τρελαθεί. Να πούμε κιόλας ότι ο Παλμός FM δίνει τα καλύτερα δώρα αυτής της πόλης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, άμα μπει στο Instagram του σταθμού μας, Παλμός 965 FM, τι θα δεις? Δύο ολοκένουργια του κουτιού iPhone 17 Pro να κληρώνονται στο καρφιτσωμένο post στο προφίλ μας. Αρκεί να μπεις, να δηλώσεις συμμετοχή και μπορεί που ξέρεις να τα κερδίσεις και να μπει έτσι το καλοκαίρι με τον πιο όμορφο τρόπο. Για όποιον όμως δεν μπορεί να περιμένει μέχρι την κλήρωση των σούπερ ολοκένουργιων κινητών, μπορεί τώρα ευθύς αμέσως να σημειώσει το Viber 6931 35 70 27 και να κερδίσει τώρα. Όπως είναι ένα δωράκι, μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα με τη Μαρία Πρωτόπαπα την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 9 στο Βασιλικό Θέατρο. Λοιπόν, πώς θα γίνει? Θα βάλω ευθύς αμέσως ένα τραγούδι. Εσείς, τα γνωστά, θα μου στείλετε το όνομά του και το ποιος το ερμηνεύει. Τραγουδιστή λοιπόν και όνομα τραγουδιού. Σημειώστε άλλη μια φορά το Viber 6931 35 70 27, και για να σας δω ποιο να βάλω, θα βάλω αυτό. Το ξέρετε? Έχουμε και βάρη, διαδικασία είναι άκρος αξιοκρατική σε αυτό το σταθμό.
1: Όσες ζήσαμε στιγμές μένουν χαρακτήρα.
0: Για να σας βλέπω.

0: Έχουμε πολλές απαντήσεις, κάποιες σωστές και κάποιες λάθος. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά?
1: Κοίταξε, καρδιά μου βρέχει.
0: Είναι πανεύκολο.
1: Μου για σένα τρέχει. Φεγγάρι στο κορμί μου πέφτει.
0: Και να θες, δεν μπορείς να το κάνεις λάθος.
1: Δεν λέει να βγει. Στο κρεβάτι μου είμαι πάνω. Μα κι εγώ μέσα το τσιγάρο.
0: Λοιπόν, και έχουμε νικήτρια. Νικήτρια. Έχει στο όνομά τη στο Viber δίδυμα φεγγάρια. Δεν ξέρω πώς τη λένε. Να μας γράψει ένα όνομα ευθύς αμέσως για να το κερδίσει. Ήταν η πιο γρήγορη. Εφθαλία. Γεια σου, Εφθαλία. Καλημέρα. Λοιπόν, κέρδισες μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση Γέρμα στο Βασιλικό Θέατρο αύριο το βράδυ. Συγχαρητήρια, σου είναι η πιο γρήγορη, διότι βρήκες το τραγούδι Βρέχει. Και Αναστασία, θα επικοινωνήσουμε πολύ σύντομα μαζί σου για να σου πούμε πώς θα πάρεις την πρόσκλησή σου. Πάντα τυχερή, πάντα τόσο γρήγορη. Συγχαρητήρια, Εφθαλία. Τώρα εσύ μένεις μαζί μου. Ανεβαίνουμε με την καλύτερη μουσική της πόλης, εδώ ακριβώς όπου χτυπάει η καρδιά της pop μουσικής.

μέσα, όλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη, μηδενός εξαιρουμένου, όλοι λέμε τη φράση σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Αλήθεια ή μύθος αυτή η φράση, αγαπητοί μου ακροατές? Για πολλούς εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική θεωρείται ως ο απόλυτος παράδεισος, το απόλυτο μέρος, και ότι όντως σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Να πω ότι στις top 20 παραλίες που ψηφίστηκαν στον κόσμο έχουμε ελληνική εκπροσώπηση, αλλά σίγουρα δεν έχουμε εδώ βόρεια εκπροσώπηση από τη Χαλκιδική. Παρόλα αυτά, όλοι εδώ οι βόρειοι θεωρούν ότι έχουμε τις καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα, και έτσι βρήκα κάποιους λόγους που οι περισσότεροι θεωρούν, για τους οποίους

0: περισσότεροι θεωρούν ότι έχουμε τις καλύτερες θάλασσες. Ο πρώτος λόγος είναι τα τρία πόδια αυτής της, πώς να το πω, Χερσονήσου. Λοιπόν, Κασάνδρα, Σιθωνία και Άθος. Είναι η αλήθεια ότι προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες και έχουν και έντονη νυχτερινή ζωή. Και το βασικό, πολλούς απομονωμένους κολπίσκους. Έχει φανταστικά νερά η Χαλκιδική που δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Δεύτερος λόγος που οι περισσότεροι είπαν και ψήφισαν τη Χαλκιδική ότι όντως σαν αυτήν δεν έχει, είναι η φυσική της ομορφιά, γιατί συνδυάζει κατά πράσινα δάση που πολλές φορές φτάνουν μέχρι και την άμμο. Και τα νερά είναι γαλαζοπράσινα. Να πω ότι δεν ισχύει, θα πω ψέματα. Και ο τρίτος λόγος στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε είναι η τοποθεσία. Η Χαλκιδική έχει μια πάρα πολύ βολική τοποθεσία για τους ταξιδιώτες. Τώρα δεν ξέρω βέβαια με το flyover πώς θα είμαστε το καλοκαίρι. Είναι εύκολα προσβάσιμη, ειδικά από τη Θεσσαλονίκη, και αυτό την έχει καταστήσει έναν ιδανικό προορισμό για Σαββατοκύριακα, αλλά και για μεγαλύτερες διακοπές. Ξέρετε πόσος κόσμος έρχεται κάθε χρόνο από τα Βαλκάνια για να παραθερεί. Εντάξει, βέβαια, φυσικά η ομορφιά είναι υποκειμενική, αλλά η Χαλκιδική δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε ότι έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς στην Ελλάδα για το καλοκαίρι. Εσείς θέλω έτσι να μου στείλετε είτε στο Instagram μου είτε στο Viber στο 6931 35 70 27 για τη Χαλκιδική. Πηγαίνετε Χαλκιδική, σε ποιο μέρος πιστεύετε ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει ή είναι ένας απόλυτος μύθος? Περιμένω τις απαντήσεις σας. Μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψω για να σας πω μια έρευνα που έρχεται να ανατρέψει όλα όσα ξέρουμε μέχρι σήμερα. Δεν φεύγει κανείς.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Το Σάββατο 9 Μαΐου, το μαζί σου μπαίνει σε ρυθμούς Afro House. Ο Αθηναίος και ο Two Names ανεβαίνουν στα decks και δίνουν το vibe στην πλατεία Ευόσμου. Μαζί σου Afro Music Party. Σάββατο 9 Μαΐου, μετά τις 5. Παύλου Μελά 29, πλατεία Ευόσμου. Γιατί μαζί σου αυτό το πάρτι θα είναι αξέχαστο.
3: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείο 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος.

επιστήμη μας ακολουθεί πλέον. Έλα μια νύχτα. Η επιστήμη έχει ανατρέψει τα δεδομένα σχετικά με την σωματική άσκηση, διότι ξέρετε τι λέει πλέον. Αυτό που λέγαμε κάποτε, ότι εντάξει να πηγαίνουμε 40 λεπτά γυμναστήριο κλπ, δεν ισχύει στο 100%. Πλέον, ακόμα και 15 λεπτά τρέξιμο τη μέρα μπορούν καθοριστικά να συμβάλλουν στο σώμα και στο μυαλό μας. Το άγχος μειώνεται. Ανεβαίνει η διάθεση, καθαρίζει το μυαλό, κοιμάσαι καλύτερα και έχεις πολύ περισσότερη ενέργεια μέσα στη μέρα. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι μόνο 15 λεπτά άσκησης καθημερινά συνδέονται ακόμα και με περισσότερα χρόνια ζωής. Οπότε, αν θέλετε να ζήσετε περισσότερο, ο τρόπος είναι ένας να γυμνάζεστε. Και άμα λες, δεν έχω χρόνο για γυμναστήριο, άστο σαν δικαιολογία, βγες, περπάτα 10-15 λεπτά, τρέξε, θα ενεργοποιήσουν τόσο πολύ αυτά τα λίγα λεπτά το μεταβολισμό σου, που αλήθεια σου λέω θα νιώθεις τέλεια. Όσο τέλεια με κάνει να αισθάνομαι αυτό το τραγούδι.

Για μένα είστε τέλειοι. Και έτσι βάζουμε ένα τραγούδι από τα παλιά που μας ανεβάζει. Γιατί σε αυτή τη ζωή όλα ή τίποτα. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε σε μήπως, σε αλλά, σε αν. Όλα για όλα. Έχει νόημα αλλιώς? Νομίζω κανένα.

Και κάπου εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Τρίτη εβδομάδα εκπομπών ήδη. Δεν το πιστεύω πόσο γρήγορα μπορεί να περνάει αυτός ο χρόνος. 5η 7 Μαΐου σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα, για την παρέα, για την αγάπη, για την ενέργεια, για όλο αυτό το vibe που μου δίνετε καθημερινά. Με ξυπνάτε με τον καλύτερο τρόπο. Θέλω να χαμογελάτε. Θέλω να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας. Και θέλω έτσι από εμένα να θυμάστε κάτι για να κλείσει η σημερινή μέρα. Αυτός ο οποίος πέτυχε, αυτός ο οποίος είναι ευτυχισμένος στη ζωή του, αυτός ο οποίος κατάφερε εν τέλει κάτι, δεν είναι αυτός ο οποίος δεν απέτυχε, δεν είναι αυτός ο οποίος δεν δυστύχησε. Είναι αυτός ο οποίος έπεσε 100 φορές, αλλά τόλμησε να σηκωθεί άλλη μία. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Τα φιλιά μου, Αντιγόνη Θεοδόρου, σας αποχαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 8 το πρωί.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Παλμός 96,5.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είστε συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Έτσι εδώ στη ραδιοφωνική σου παρέα. Σε πάω γρήγορα γρήγορα στον καιρό και στην κίνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου με αίσθηση 25. Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη πιθανότητα να βρέξει τοπικά τύπου ψυχάλισμα, θα το έλεγα εγώ, δεν θα έλεγα ότι θα γίνει κάτι τρελό. Μέχρι και 21 βαθμούς όμως θα φτάσει. Η κίνηση αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι μια χαρά. Το μόνο που υπάρχει, το οποίο δείχνει να έχει ένα μικρό πρόβλημα, είναι στην Νέα Εγνατία, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Χαριλάου, μέχρι και το Ιπποκράτιο. Κατά τα άλλα, μόνο πολύ μικρά τοπικά προβληματάκια και ο περιφερειακός φαίνεται να είναι ελεύθερος, οπότε όλα θα πάνε καλά. Αν εσύ όμως είσαι κολλημένος κάπου, απλά βάλε λίγο πιο δυνατά τον βαλμό στα ηχεία σου και μείνε εδώ μαζί μου. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να μάθουμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και οι καινούργοι. Σαν σήμερα, στις 7 Μαΐου, το 1824 πέθανε ο Λόρδος Βίρονας στο Μεσολόγγι κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1915 βυθίστηκε το βρετανικό υπεροκειάνιο RMS Λουσιτάνια από γερμανικό υποβρύχιο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρακαλώ. Το 1945 υπογράφηκε η άνευ όρο παράδοση της Γερμανίας στους συμμάχους, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Το 1998 ιδρύθηκε η Google από τον Larry Page, τον Sergey Brin, ως εταιρικό εγχείρημα. Το 2000 ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέλαβε επίσημα πρόεδρος της Ρωσίας. Σαν σήμερα γεννήθηκε και το 1833 ο Johannes Brahms και το 1861 ο Ραμπινταράντ Ταγκόρ. Σε περίπτωση που δεν τα ήξερες όλα αυτά, εγώ είμαι εδώ κάθε μέρα για να σου τα λέω, να τα μαθαίνεις, να μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Αναβήσεις έχω τώρα σε περίπτωση που επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. Let's go.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σου κάνω μία ερώτηση, την οποία θα τη συζητήσουμε εκτενέστερα την επόμενη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ήθελα να σε ρωτήσω αν ήξερες ότι ο άνθρωπός σου θα σε αγαπάει για πάντα, αλλά κάποια στιγμή θα σε απατήσει, θα το φας το κέρατο, ρε παιδί μου. Θα έμενες μαζί του ή όχι? Είναι για σένα η αγάπη, τα συναισθήματα πάνω απ' όλα, είναι ο σεβασμός του ότι ξέρει ότι αυτό θα σε ενοχλήσει, θα σε πειράξει, θα σε πληγώσει, οπότε δεν σε σέβεται? Έχω ήδη ανεβάσει ένα poll στο Viber για όσους δεν είστε μέσα στο κανάλι του Παλμού. Μου στέλνετε απλά ένα μήνυμα στο 6931 35 70 27, στο Viber πάντα, και θα σας βάλω εγώ μέσα στο κανάλι. Τι άλλο μπορώ να κάνω όμως? Μπορείτε να μου στείλετε εσείς κανονικά στο 6931 35 70 27, να μου στείλετε εκεί άμα δεν θέλετε να απαντήσετε δημόσια. Ροζέ σου έχω τώρα και Bruno Mars, Απατού. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω έτσι μια ευχάριστη είδηση, να σου φτιάξω λίγο τη διάθεση. Ελπίδα φέρνει μια νέα επιστημονική εξέλιξη στον αγώνα κατά του καρκίνου. Ερευνητές ανέπτυξαν σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, AI δηλαδή, το οποίο μπορεί να εντοπίζει σημάδια καρκίνου του παγκρέατος έως και 3 χρόνια πριν εμφανιστούν με τις σημερινές διαγνωστικές μεθόδους. Ο καρκίνος του παγκρέατος θεωρείται μία από τις πιο δύσκολες μορφές καρκίνου, κυρίως επειδή συνήθως διαγνώσκεται αρκετά αργά. Η νέα τεχνολογία αναλύει ιατρικά δεδομένα και εξετάσεις, βοηθώντας τους γιατρούς να εντοπίζουν πολύ νωρίτερα τους ασθενείς υψηλού κινδύνου. Οι επιστήμονες μιλούν για ένα πολύ σημαντικό βήμα που μπορεί στο μέλλον να σώσει χιλιάδες ζωές, ίσως και εκατομμύρια. Τέτοια θέλουμε να ακούμε, έτσι να προοδεύει η επιστήμη, να προοδεύει η ιατρική, να προοδεύουμε όλοι μας σαν κοινωνία. Τώρα όμως έχω εγώ Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνο Αργυρό το χατήρι. Μετά έχω και διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω μετά από αυτό.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons, coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
9: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
10: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
11: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
12: Παλμός 96,5.
13: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να δούμε τους τίτλους ειδήσεων της Ελλάδας. Πολιτική σύγκρουση σήμερα στη Βουλή με επίκεντρο τη συνταγματική αναθεώρηση και κυβερνητικές προτάσεις. Η Ελλάδα προχωρά σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στον Ιούνιο. Το αεροδρόμιο της Αθήνας κλείνει 25 χρόνια λειτουργίας, καταγράφοντας 34 εκατομμύρια επιβάτες το 2025. Συννεφιά και τοπικές βροχές σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας με θερμοκρασίες έως και 26 βαθμούς. Συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Κωνσταντινούπολη. Ένταση και πυροβολισμοί στα Μεσαρά Κρήτης μετά από τη συνάντηση για προσωπικές διαφορές. Δεν υπάρχει γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο και στα αθλητικά μας η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Ισπανία για το Final Four του Basketball Champions League. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας και του κόσμου από τον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε και είναι η αγαπημένη σου ώρα, η ώρα που σε στέλνω κατευθείαν στα social media του Παλμού να πας να μας κάνεις ένα follow. Λοιπόν, θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Εκεί σε περιμένουμε να μας πεις όλα τα νέα σου. Εγώ προσωπικά σε περιμένω και στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνεις τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου, τα νέα σου, ό,τι έχεις να μου πεις κτλ. Και εκεί απαντάς και σε όλα τα πόλη που ανεβάζουμε όλοι εμείς εδώ η παραγωγή. Λοιπόν, Αντωνή Ρέμος, έχω τώρα Δευτέρα, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Επέστρεψα και επέστρεψα με παιχνίδι Mystery Sound που ουσιαστικά θα σου βάλω εγώ έναν ήχο και εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς, να μου στείλεις την απάντησή σου στο Viber του σταθμού στο 69-31-35-70-27. Σου υπενθυμίζω ότι ο μεγάλος τυχερός αυτής της εβδομάδας, δηλαδή άμα έχετε στείλει τη σωστή απάντηση, θα γίνει μια κλήρωση αύριο ημέρα Παρασκευή και θα κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά από τα Οπτικά Ζωγράφος και από εμάς από εδώ πέρα από τον Παλμό 96,5. Το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ τώρα είναι να βάλεις λίγο πιο δυνατά την ένταση στα ηχεία σου, να ακούσεις πολύ προσεκτικά και σου ξαναλέω, στείλε μου μήνυμα στο 69-31-35-70-27. Άκουμε πολύ προσοχή. Αυτό θέλω να μου πεις τι είναι, αυτό που ακούς τώρα. Θέλω πάρα πολύ να μου στείλεις τα μηνύματά σου. Ξαναλέω το Viber για μία ακόμα φορά. 69-31-35-70-27. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σου. Τώρα σου έχω Χάρη Βαρθακούρη Τάπια. Να ξέρεις, επιστρέφουμε στην συνταγή. Οπότε πάρε και ένα χαρτί, πάρε και ένα μολύβι. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Επέστρεψα και επέστρεψα με συνταγούλα. Ένα εύκολο παστίτσιο θα σου πω πώς μπορείς να κάνεις σήμερα. Τα υλικά που θα χρειαστείς για 4 με 6 άτομα είναι: για τα μακαρόνια, ένα πακέτο χοντρά μακαρόνια για παστίτσιο, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί και ένα αυγό. Για το κιμά, 500 γραμμάρια μοσχαρίσκο κιμά, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μία συσκευασία ντομάτα στο ντρίφτη, 2 κουταλιές της σούπας πελτές, αλάτι, πιπέρι και λίγη κανέλα, και για την εύκολη μπεσαμέλ, 1 λίτρο γάλα, 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια αλεύρι, ένα αυγό, μοσχοκάριδο, αλάτι και λίγο τριμμένο τυρί. Ό,τι τυρί θέλεις εσύ, το τυρί της αρεσκίας σου, αυτό που σου αρέσει εσένα περισσότερο. Λοιπόν, τι θα χρειαστεί να κάνεις: βράζεις τα μακαρόνια, τα σουρώνεις και τα ανακατεύεις με το βούτυρο, το τυρί και το αυγό. Φτιάχνεις τον κιμά, σοτάρεις το κρεμμύδι με το λάδι, ρίχνεις τον κιμά και τον σπάς, προσθέτεις ντομάτα, πελτέ, αλάτι, πιπέρι και λίγο νερό, αφήνεις να δέσει περίπου 20 λεπτά. Και τώρα για μια γρήγορη μπεσαμέλ, λιώνεις το βούτυρο, ρίχνεις το αλεύρι και ανακατεύεις, προσθέτεις σιγά σιγά το γάλα μέχρι να πήξει, βγάζεις από τη φωτιά και ρίχνεις αυγό, τυρί και μοσχοκάριδο. Το στείνεις κανονικά όπως θα έστεινες ένα παστίτσιο, τα μισά μακαρόνια κάτω, όλο σου κοιμάς από πάνω, τα υπόλοιπα μακαρόνια και από πάνω η μπεσαμέλ. Ψήνεις στους 180 βαθμούς για περίπου 40 με 45 λεπτά και μέσα σε μία ωρίτσα έχεις το αγαπημένο σου φαγητό. Ρία Ελληνίδου, έχω τώρα, εξηγήστε μου, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
7: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
13: Αναδομό και έκτισες.
14: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
15: Ρισκάρεις?
14: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
15: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
14: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
15: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
14: Εξαιρετικά!
16: Hey, ChatGPT!
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου?
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής?
17: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
18: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
19: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
20: Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5.
21: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 1 η ώρα. το μεσημέρι. Έχουμε ακόμα μία ωρίτσα μαζί. Θα σε πάω πολύ γρήγορα να σου πω πώς έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή η κίνηση. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα από το πρωί, το οποίο πιο νωρίς εννοώ, όχι το πρωί-πρωί. Το οποίο είναι λίγο περίεργο. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα μέχρι και το Γένεσης, από την έξοδο για Τριανδρία μέχρι και το Γένεσης και στις δύο φορές του περιφερειακού. Υπάρχει ένα προβληματάκι στην Εγνατία. Φαίνεται ότι και η Αγίου Δημητρίου είναι λίγο μπλοκαρισμένη. Τίποτα όμως, καμία καθυστέρηση πάνω από 5 με 10 λεπτά. Το ξέρω ότι μπορεί να σου ακούγεται πολύ, αλλά εντάξει, δεν είναι πρακτικά. Άμα είσαι κάπου κολλημένος, απλά ανεβάζει λίγο την ένταση στον πόλεμο και σου κάνω εγώ λίγη περισσότερη παρέα. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι 19 βαθμοί Κελσίου και έξω φαίνεται να ψυχαλίζει. Να ξέρεις, δεν θα κρατήσει πάρα πολύ αυτό. Φαίνεται ότι πριν τις 1 θα έχει τελειώσει, θα έχει σταματήσει η βροχή, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Εντάξει, είναι μια βροχούλα έτσι για να δροσιστούμε. Ξέρεις όμως τι ήθελα να σου πω. Πηγαίνεις στα For All. Αν πηγαίνεις, είσαι λάκια. Και αν για κάποιους το 13 θεωρείται γρουσούζικος αριθμός, τα For All φέρνουν την ανατροπή με 156 μεγάλα δώρα συν ένα αυτοκίνητο για το σούπερ τυχερό. Γιατί όταν τα For All έχουν γενέθλια, μόνο σπουδαία πράγματα συμβαίνουν. Και τώρα τα For All γίνονται 13 χρονών, χρόνια πολλά. Διονύση Χινάσου, έχω τώρα συγκοινωνούντα δοχεία. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

συζητήσουμε τώρα αυτό που σας ρώτησα την προηγούμενη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σας ρώτησα αν ήξερες ότι ο άνθρωπός σου θα σε αγαπά για πάντα, αλλά κάποια στιγμή θα σε απατήσει, θα έμενες μαζί του? Σας ανέβασα και ένα poll εδώ πέρα στο Viber και οι περισσότεροι μου απαντήσατε ότι τι να την κάνω την αγάπη αν δεν υπάρχει σεβασμός. Επειδή η αλήθεια είναι ότι είναι δείγμα σεβασμού το να είναι πιστός ο άνθρωπος. Δεν το κάνει επειδή δεν σε αγαπάει ή το οτιδήποτε. Αυτή τουλάχιστον είναι η δικιά μου άποψη. Ότι το να σε απατήσει κάποιος δεν έχει να κάνει με το αν σε αγαπάει ή όχι, έχει να κάνει με το αν σε σέβεται ή όχι. Υπήρχε και ένας καημένος άνθρωπος ο οποίος είπε η αγάπη πάνω απ' όλα. Φίλε μου, είσαι πολύ. Φίλε ή φίλη, δεν μπορώ να δω ποιος το έχει απαντήσει αυτό. Είσαι πολύ ρομαντικός τέλος πάντων. Λίγο περισσότερο από όσο χρειάζεται. Νομίζω θα πληγωθεί στη ζωή σου. Νίκο Απέργης, έχω τώρα αυτά τα χίλια. Επιστρέφω εδώ σε πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

επιστρέψαμε και έχω να σου κάνω έτσι μία ερώτηση διλήμματος. Είναι ένα δίλημα ζωής, το οποίο μπορεί να μην αφορά τη δικιά σου τη ζωή και να τα έχεις εσύ τα πάντα όλα λυμένα, όλα έτοιμα. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχεις άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι το οποίο με έχει προβληματίσει ειλικρινά και εμένα σε πολύ προσωπική φάση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν ο σύντροφός σου άλλαζε εντελώς τα όνειρα ζωής του, παραδείγματος χάρη, να ήθελε να πάει σε άλλη χώρα, να κάνει παιδιά ενώ πριν δεν ήθελε ή το ανάποδο, να θέλει να αλλάξει εντελώς καριέρα, να κάνει κάτι καινούριο το οποίο σίγουρα, ας πούμε, θα σε έβαζε σε μια ανασφάλεια. Μέχρι πού θα συμβιβαζόσουν και τι θα άφηνες να παίρνει?

ήρθε η ώρα πάλι να σε στείλω γρήγορα, γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media εδώ του σταθμού. Θα πας στο Facebook, Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram, Παλμός 96,5 FM, θα πας στο TikTok, Παλμός 965 FM. Σε περιμένουμε εκεί, σε περιμένω και στο Viber, στο 6931-35-70-27, που σήμερα με έχετε κατακλείσει στα μηνύματα, η αλήθεια είναι, αλλά μ' αρέσει και θέλω περισσότερο. Οπότε όλοι πηγαίνουμε στο Viber και μου στέλνουν να είμαι. Στείλτε μου μια καλημέρα, ρε παιδί μου, κάτι τα νέα σας. Θέλω να σας πω όμως ότι τις προάλλες είχαμε αναφέρει και για το e-contract της Energy. Ένα προϊόν που εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη, μειώνοντας όλη τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι και σήμερα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό το βρίσκω εγώ, αν με ρωτάς, επειδή άμα σκεφτείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και

0: πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε απλά για μια υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται όλο το χρόνο μας και μας προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Το ήξερες εσύ αυτό? Άμα δεν το ήξερες, το έμαθες τώρα. Σε πηγαίνω σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
2: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Η επιχείρησή σου θέλει reboot? Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Παλμός 96,5.
0: Επέστρεψα στα πολύ πολύ γρήγορα, έτσι να σου πω ότι έχεις να περιμένεις από εμένα την επόμενη μισή ώρα που θα είμαστε εδώ μαζί. Έχω να σου πω πολύ hot κουστοβολιά από τη Eurovision και έχω και να σου πω αστεία περιστατικά από όλο τον κόσμο. Οπότε μείνε συντονισμένος εδώ στον Παλμό 96,5. Σε αφήνω με Μιχάλη Χατζηγιάννη, εμείς οι δυο σαν ένα. Μετά έχω και Γιώργο Σαμπάνη προς το παρόν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στον Παλμό 96,5. Ξυπνάω.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρώτη εικόνα από την πρόβα του Ακύλα για τη Eurovision του 2026 με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να ασκεί σκληρή κριτική στο σκηνικό σχεδιασμό. Μιλώντας στην εκπομπή Bonjourno, ο παρουσιαστής δήλωσε πως τα πολλά εφέ και η έντονη εικόνα που προσανατολίζουν το κοινό και κρύβουν τον καλλιτέχνη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ζαλίστηκε και έψαχνε να βρει τον Ακύλα, τονίζοντας πως η δύναμη του τραγουδιστή βρίσκεται στην απλότητα και όχι στην υπερβολική σκηνική εικόνα. Παρά την αυστηρή κριτική, ο Ανδρέας Μικρούτσικος ωστόσο υπογράμμισε ότι θεωρεί τον Ακύλα ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της ελληνικής συμμετοχής, εκφράζοντας όμως φόβους ότι η σκηνοθετική προσέγγιση απομακρύνει το κοινό από την ουσία της εμφάνισης. Εγώ δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ με τον κύριο Μικρούτσικο, διότι καθότι πίσω από τη σκηνική παρουσία του Ακύλα βρίσκεται ο μεγάλος Φωκάς Ευαγγελινός. Το ξέρετε όλοι, είναι αυτός που έχει κάνει τις περισσότερες συμμετοχές και της Ελλάδας, αλλά έχει κάνει και πολλές για ανθρώπους από το εξωτερικό. Είχε κάνει της Ρωσίας σε κάποια φάση, είχε κάνει διάφορες. Και αυτό που είπε ο ίδιος ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι ότι στο τέλος θα είναι έκπληξη. Αυτό ήταν απλά για να το δούμε. Θα δείξει. Ίγκυκεν η ώρα που λένε. Λένε ζευγαράς, έχω τώρα μήνα απόψη εδώ, επιστρέφω εγώ σε πάρα πολύ λίγο.

Μια απίστευτα αλλά αληθινή είδηση έρχεται από την Ισπανία, όπου ένα μικρό χωριό έγινε παγκοσμίως γνωστό όταν ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται ο θάνατος, παρακαλώ. Ναι, καλά άκουσες, ο θάνατος. Ο λόγος: το τοπικό νεκροταφείο είχε γεμίσει και δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος για νέες ταφές. Με χιουμοριστική διάθεση αλλά και στόχο να πιέσει τις αρχές για λύση, ο δήμαρχος κάλεσε τους κατοίκους να φροντίσουν να παραμείνουν υγιείς και ζωντανοί μέχρι να λυθεί, ας πούμε, το ζήτημα και να επεκταθεί το κημητήριο. Η ανακοίνωση έκανε το γύρο του κόσμου, προκαλώντας γέλια αλλά και χιλιάδες σχόλια σε social media, με πολλούς να λένε ότι πρόκειται για το πιο παράξενο δημοτικό κανονισμό που έχει ακουστεί ποτέ. Εγώ θα ήθελα να μάθω πάρα πολύ ειλικρινά, όταν έγινε αυτό το αντίστοιχο που έχουν δημοτικό συμβούλιο, ποιος είπε και τι. Θα ήθελα να είμαι έτσι μια μύγα στον τοίχο και να ακούω αυτή τη συζήτηση. Αν αφήσεις, έχω τώρα Αιγαίο, επιστρέφουμε για να κλείσουμε την εκπομπή για σήμερα.

κάπου εδώ δυστυχώς έφτασε στο τέλος η σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να περάσετε πολύ όμορφα μαζί μου. Εγώ πέρασα εξαιρετικά μαζί σας και με όλα τα μηνύματα τα οποία μου στείλατε στο Viber. Έχω να σου πω ότι ακούς πλάκα με κάνεις καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι μαζί με εμένα τη Vivian. Τώρα όμως μείνει συντονισμένος γιατί σε πολύ λίγο έρχεται η Χρήση Πλιάκου. Θα είναι μαζί σου μέχρι τις 3 και μετά από τις 3 μέχρι τις 5 θα είναι εδώ η Αναστασία η Ταρασίδου. Από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμό να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: είναι μία.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Με χαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
11: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
12: Παλμός 96,5.
13: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Είσαι λοιπόν και σήμερα που αλλού, εδώ στην παρέα του Παλμού 96,5. Είμαι και σήμερα η Χρυσαπλιαγού, όπως κάθε μέρα. Έτσι και σήμερα η ραδιοφωνική σου παρέα, μία με τρεις. Και θέλω λίγο κάποιος να μου απαντήσει υπεύθυνα τι γίνεται με τον καιρό, γιατί πώς την έχει δει και επιτέλους πότε θα έρθει αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, 19 βαθμούς Κελσίου έχουμε στην πόλη, όμως από νωρίς έχουμε συννεφιά. Έχει ρίξει και ένα έτσι ψηλόβροχο. Τώρα, εγώ που ερχόμουν στη δουλειά μου, δηλαδή, έβλεπα έτσι κάτι ψυχάλες να πέφτουν πάνω στον παρμπρίζ. Με έπιασε μια ανησυχία, η αλήθεια είναι. Λέω τώρα, άμα αρχίσει να βρέχει πάλι, τι θα γίνει, δεν ξέρω. Να σου πω ότι θα φτάσει μέχρι και τους 22 βαθμούς. Και αν κυκλοφορεί στην πόλη εκεί πέρα έξω, είναι πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα στην περιφερειακή. Που σημαίνει ότι μπορείς να την επιλέξεις όσο προλαβαίνεις. Τώρα, αν περνάς από το κέντρο, θέλω έτσι να κάνεις μια μικρή υπομονή σε Δραγούμη Βενιζέλου και λίγο στα φανάρια της Εγνατίας. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω τίποτα το ανησυχητικό. Είναι πολύ καλή η κατάσταση αυτή την ώρα. Στα δυτικά της πόλης, εντάξει. Έχουμε τα γνωστά μας τα ζητήματά μας επάνω στην Παπανδρέου στη Νεάπολη, αλλά κατά τα άλλα τίποτα το ανησυχητικό. Και στα ανατολικά βλέπω χαμηλές ταχύτητες μόνο στην Εθνική Αντιστάσεως αυτή την ώρα. Εντάξει, και λίγο στα φανάρια της Καραμανλή. Λοιπόν, η εικόνα είναι πολύ καλή αυτή την ώρα από την κίνηση στους δρόμους. Θέλω να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί 1 και 25 σου έχω διαγωνισμό στον αέρα και σήμερα. Οπότε συντονίζεσαι για να τον ακούσεις. Τώρα ανοίγουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και σε αγαπάω γιατί εδώ στο Μπαλμό και μένεις εδώ γιατί έρχονται νούμερο 1 ελληνικές και ξένες επιτυχίες.

Σ' έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες.

Ο ψυχολόγος σου λοιπόν, ο Νίκος ο Οικονομόπουλος, σου το λέει για κάποιο λόγο. Και εσύ λοιπόν για κάποιο λόγο τα ακούσε εδώ στον Παλμό 96,5 δυνατά. Λοιπόν, είμαστε 17 λεπτά μετά τη μία, πρώτο 60 λεπτό. Εγώ είμαι η Χρύσα φυσικά, μαζί σου μέχρι και τις 3. Και αυτή είναι η στιγμή να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν, δες ποιοι χαίρονται πραγματικά για εσένα. Εκεί λοιπόν είναι οι άνθρωποι σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους έχεις βρει, να τους αγαπάς. Και αν λοιπόν είναι κοντά σου και το βλέπεις κι εσύ, πίστεψε με, είσαι πάρα πολύ τυχερός και να φροντίσεις να τους κρατήσεις. Εκεί, αυτό λοιπόν που θέλω τώρα να σου πω είναι ότι επειδή η κουζίνα δεν είναι απλά ένας χώρος στο σπίτι, είναι το κέντρο του σπιτιού, ζήσε την κάθε στιγμή μέσα σε αυτή με άνεση και λειτουργικότητα. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα εμπιστευόμαστε Δίνας Κουζίνες. Αφού είναι λοιπόν αξεπέραστες, τους βρίσκεις φυσικά Βασιλίσσης Όλγας 226 στην Καλαμαριά. Τώρα λοιπόν μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Πέτρο Ιακωβίδη και Μπρούνο Μαρς. Τώρα όμως Κατερίνα Κακοσέου και Χημεία εδώ στον Παλμό 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Γέρμα με τη Μαρία Πρωτόπαπα την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 9 στο Βασιλικό Θέατρο. Λοιπόν, ο στίχος για σήμερα έχει ως εξής: πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Είναι επίσης πολύ εύκολο. Βλέπεις, δεν θέλω να σε δυσκολεύω πάρα πολύ. Θα σου το ξαναπώ όμως. Πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί. Θέλω λοιπόν τις απαντήσεις σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Και αν δεν το πρόλαβες, σου το ξαναλέω. 6931 35 70 27. Δύο διπλές προσκλήσεις λοιπόν, που σημαίνει δύο νικητές για την παράσταση Γέρμα με τη Μαρία Πρωτόπαπα την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 9 στο Βασιλικό Θέατρο. Περιμένω λοιπόν τις απαντήσεις σου στο Viber του σταθμού και μένεις εδώ, γιατί σε λίγο έρχεται η Βιαδάμου Γιώργος Σαμπάνης. Τώρα όμως Bruno Mars εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει, γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com.

0: Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Το Σάββατο 9 Μαΐου το μαζί σου μπαίνει σε ρυθμούς Afro House. Ο Αθηναίος και ο Two Names ανεβαίνουν στα decks και δίνουν το vibe στην πλατεία Ευόσμου. Μαζί σου Afro Music Party. Σάββατο 9 Μαΐου μετά τις 5. Παύλου Μελά 29, πλατεία Ευόσμου. Γιατί μαζί σου αυτό το πάρτι θα είναι αξέχαστο.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη 3 λεπτά και μετά τη μια μισή. Πρώτο 60 λεπτό. Είμαι η Χρύσα φυσικά. Και τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook. Παλμός 965FM στο Instagram. Και Παλμός 965FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα. Δεν έχεις παράπονο να μην χάνεις τίποτα. Να τα βλέπεις όλα πρώτα. Και φυσικά μου στέλνεις και ένα μήνυμα αγάπης και ό,τι άλλο θέλεις στο Viber του σταθμού στο 6931-35-70-27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας θέλω να σου μιλήσω για έναν Έλληνα επιστήμονα που είναι μόλις 15 ετών και συνεργάζεται με την NASA. Ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος λοιπόν βρέθηκε στο Action 24 και άφησε τους πάντες άφωνους με την πορεία του και τα σχέδιά του. Έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη, είναι ένας μαθητής τρίτης γυμνασίου, έχει συμμετοχή και διακρίσει σε διαγωνισμούς από τα 13, συμμετοχή σε αποστολή σε συνεργασία με την NASA με ορίζοντα το 2035. Όπως εξήγησε λοιπόν ο ίδιος, η ενασχόλησή του ξεκίνησε μετά από το Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Φυσικής στη Θεσσαλονίκη. Άρε Θεσσαλονίκη, άλλη μια φορά διαμάντια θα βγάλεις. Πώς το καταφέρνεις πάντα αυτό. Λοιπόν, μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Γιώργος Σαμπάνης. Τώρα όμως η Βία Δάμου και είπες εδώ στον Παλμό 96,5.

0: εσύ.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αλήθεια. Λοιπόν, και τη Γαρμπή για Διονύση Σχοινά, Σαχτύμπη το δίδυμο και Ατόφιο Χρυσάφι εδώ στον Παλμό 96,5. Και μια που ο καιρό σήμερα δεν μα κάνει τη χάρη, γιατί είναι λίγο μουντό και βαρύ και ασήκωτο. Και η αλήθεια είναι ότι κάπω η διάθεση, ξέρει, καμιά φορά έτσι πέφτει. Μπορεί σήμερα να θέλει να μείνει στο σπίτι. Αν λοιπόν θέλει να μείνει στο σπίτι, έλα τώρα εγώ εδώ πέρα να σου προτείνω τρει ωραίε σειρέ για να δει στο Netflix αυτέ τι ημέρε που είναι έτσι και λίγο πιο ξεχωριστέ. Ξεκινάω με Αλφα Αρσενικά, είναι μια ισπανική κομμωδία, είναι ένα διαμάντι που αποδομεί την τοξική αρενοπότητα με τον πιο έξυπνο και αυτοσαρκαστικό τρόπο. Τζίνα και Τζόρτζια, λοιπόν, η σχέση της 15χρονης Τζίνη και της 30χρονης μητέρας της Τζόρτζια είναι το επίκεντρο μιας ιστορίας που ισορροπεί ανάμεσα στο οικογενειακό δράμα και το εφηβικό θρίλερ. Μόνο που το ακούω, όντως θρίλερ ακούγεται, έτσι. Και Για Πάντα, Forever, μια σειρά που εξερευνά την έννοια της σύνδεσης και του θανάτου με έναν μοναδικό, σχεδόν μελαγχολικό, αλλά γοητευτικό τρόπο. Τρεις λοιπόν οι επιλογές σου, ωραίες σειρές, να διαλέξεις όποια θέλεις να ξεκινήσεις. Σήμερα μπορεί να είναι η ευκαιρία σου. Λοιπόν, μένεις εδώ για να ανοίγεις την ένταση, γιατί έρχεται η μοναδική, η Κατερίνα Λιόλιου, με το λογαριασμό εδώ στον Παλμό 96,5.

0: είναι δύο.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
10: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
11: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.
12: 2 και 5 πρώτα λεπτά λοιπόν, που αλλού φυσικά στον Παλμό 96,5. Είμαι η Χρυσαπλιάκου και ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή είναι η στιγμή να σε υποδεχτώ στο δεύτερο 60 λεπτό. Λοιπόν, είναι μεσημέρι Πέμπτη, ίσως ο καιρός εξακολουθεί να είναι μουντός. Δεν πειράζει όμως, έλα εμείς να φτιάξουμε τη διάθεση εδώ πέρα, γιατί έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας γεμάτη μέχρι και τις 3. Λοιπόν, έχουμε θέματα στην περιφερειακή αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Τι να σου πω. Από τη μία άκρη μέχρι και την άλλη γίνεται ένας μικρός χαμός λίγο. Εκεί πέρα, αν μπορείς να την αποφύγεις καλύτερα, είναι καλύτερα, πίστεψέ με. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, θέλω να κάνεις έτσι μια υπομονή επάνω ψηλά λίγο. Σε Ολυμπιάδος Κασάνδρου έχουμε θέματα στην Εγνατία, εννοείται σε Δραγούμη και Βενιζέλου που δεν αλλάζει η εικόνα εκεί. Στα δυτικά της πόλης τώρα έχουμε κάποια θέματα στα φανάρια της Λαγκαδά, εκεί στο σημείο της Δαβάκη. Και στα ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις στην Καραμανλή, στα φανάρια της. Έχει ζητήματα αυτή την ώρα και η Παπαναστασίου. Έχει θέματα και η Εθνικής Αντιστάσεως. Γενικά ξέρεις, μη δούμε ψυχά, λέμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Κατευθείαν να ταραχτούμε. Λοιπόν, μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Δημήτρης Κόκοτας και Κατερίνα Κακοσέου. Τώρα όμως Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό, εδώ στον Παλμό 96,5.

σας πω. Ακούστε τι μου λέει λοιπόν και Κατερίνα Κακοσέου εδώ στον Παλμό 96,5, 16 λεπτά μετά τις 2, δεύτερο 60 λεπτό. Είχα λίγο καιρό να σου το πω, αλλά τώρα έτσι το σκέφτηκα και ήθελα λίγο να το μοιραστώ. Πόσο γρήγορα έχει περάσει. Πόσο καιρό, ό,τι να είναι, άλλο σκεφτόμουν. Πόσο γρήγορα λοιπόν έχει περάσει αυτή εδώ η ώρα και αυτή εδώ η εκπομπή. Και εσύ τώρα μας ακολουθείς στα social media του σταθμού. Παλμό 96,5 στο Facebook, Παλμό 965FM στο Instagram και Παλμό 965FM στο TikTok. Φυσικά μου στέλνεις και ένα μήνυμα αγάπης και ό,τι άλλο θέλεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν viral έχει γίνει μια γυναίκα που αρνήθηκε να αφήσει την πανάκριβη Δον Χούλιο της στον κάδο απορριμμάτων της TSA και αποφάσισε να την απολαύσει εκείνη τη στιγμή λοιπόν, κατεβάζοντας μισό μπουκάλι ξερό μπροστά στα μάτια όλων. Το βίντεο προφανώς και κάνει το γύρο του διαδικτύου, γιατί είναι και κάτι που βλέπουμε ίσως και πρώτη φορά στη ζωή μας, με τους χρήστες προφανώς να αποθεώνουν την αποφασιστικότητά της να μην χαρίσει ούτε σταγόνα από τη Δον Χούλιο, αν και πολλοί αναρωτιούνται πώς κατάφερε να βρει προφανώς την πύλη εξόδου μετά από αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι πώς να μην γίνει viral, αφού άμα το δεις, πραγματικά ανοίγει το μπουκάλι και απλά το κατεβάζει. Λοιπόν, μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί τώρα στον Παλμό 96,5 η Έλενα Παπαρίζου αφήνει αναπάντητες κλήσεις.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Λατρεύω. Κομματάρα λοιπόν, Σταβέντο και Αναστασία για σένα που λατρεύω. Εδώ στον Παλμό 96,5 και όπως βλέπεις μαζί και εγώ δεν μπορώ να κρύψω τον ενθουσιασμό μου και ότι το σιγοτραγουδάω έτσι. Λοιπόν, η επόμενη έρευνα θέλω να πω ότι πάει στους ανθρώπους που κάνουν συνεχώς αναρτήσεις στα social media και έχουν 10 εξής χαρακτηριστικά. Είναι λοιπόν εξωστροφείς και δεν φοβούνται την έκθεση. Είναι οικονόμοι, θα ψάξουν όλες τις προσφορές ακόμη και αν χρειαστεί να μπουν σε όλες τις ομάδες. Είναι ισχυρογνώμονες, κρύβουν μια ανασφάλεια γι' αυτό και αναζητούν την επιβεβαίωση από τον έξω κόσμο, δεν τρέπονται να εκφράσουν δημόσια την άποψή τους, είναι περιεργοί, δεν φοβούνται τις διαφωνίες, νιώθουν συχνά μόνοι και θεωρούν ότι αυτές οι ομάδες είναι σαν το δεύτερο σπίτι τους. Όμως, αν κάτι μας έχει μάθει το ίντερνετ, νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρα το να μην απαντάμε στα σχόλια. Τώρα λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί εμείς ως καταναλωτές είμαστε και οι πιο αυστηροί κριτές. Το e-contract λοιπόν της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι είχαμε εκεί κάποια αμφιβολία γι' αυτό φυσικά. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας και το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία λοιπόν που μέχρι τώρα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract λοιπόν της Energy, το κλείσιμο του συμβολαίου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν λοιπόν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί τώρα έρχεται ο Απόν με το βαρύ του, το ωραίο του, το ρεμπέτικο, εδώ στον Παλμό 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάχαρη.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά,

0: αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
3: Παλμός 96,5.
4: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Τρία λεπτά και μετά τις 2.30, δεύτερο 60 λεπτό. Εγώ είμαι η Χρύσα φυσικά και σε λίγο θα πρέπει να σε αφήσω. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω να σε πάω στο λίγο έτσι μακρινό Άμστερνταμ, το οποίο έγραψε ιστορία ως η πρώτη πρωτεύουσα παγκοσμίως που απαγορεύει τις δημόσιες διαφημίσεις τόσο για το κρέας όσο και για τα προϊόντα ορυκτών καυσίμων. Πάρα πολύ καλά άκουσες λοιπόν. Από την 1η Μαΐου διαφημιστικά για μπέργκερ, βενζινοκίνητα, αυτοκίνητα και αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρεθεί από όλες τις πινακίδες, στάσεις, τραμ, σταθμούς μετρό κτλ. Πλέον λοιπόν στους δρόμους προωθούνται μόνο πολιτιστικές δράσεις όπως εκθέσεις του Εθνικού Μουσείου της Ολλανδίας και κονσέρτα πιάνου, αντικαθιστώντας προφανώς τις εικόνες με νάγκετ κοτόπουλου και SUV. Η κίνηση λοιπόν αυτή προφανώς στοχεύει στην εναρμόνιση της εικόνας της πόλης και το Άμστερνταμ επιδιώκει να γίνει κλιματικά ουδέτερο έως το 2050, ενώ παράλληλα στοχεύει στον υποδιπλασιασμό της κατανάλωσης κρέατος από τους κατοίκους κατά την ίδια περίοδο. Μπράβο λοιπόν στο Άμστερνταμ. Για άλλη μια φορά πρωτοπόρο και εξαιρετική πόλη, έτσι να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Κώστα Μαρδάκη και Νίκο Βέρτη. Τώρα όμως έρχεται η μοναδική Δέσποινα Βανδύ και σου λέει ότι όλο λείπεις εδώ στον Παλμό 96,5.

Μιχάλης Ρακιτζής, λοιπόν, και δικό σου για πάντα εδώ στον Παλμό 96,5 και κάπως έτσι μας ανέβασε και λίγο τη διάθεση. Λοιπόν, τώρα, μιας που φτάσαμε και στο τέλος, να πω ότι έχουμε και νικητές για το σημερινό διαγωνισμό. Δύο διπλές προσκλήσεις, λοιπόν, για την παράσταση Γέρμα της Μαρίας Πρωτόπαπα την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 9 στο Βασιλικό Θέατρο. Μαρία Βάγκου, η νικήτρια, και Σταμάτης Μπάλτζης. Συγχαρητήρια, λοιπόν, στους νικητές μας που κέρδισαν την πρόσκληση. Να τη χαρείτε και να την απολαύσετε την παράσταση. Τώρα, με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, έχουμε πολλά θέματα στην περιφερειακή αυτή την ώρα, κυρίως με κατεύθυνση δυτικά. Έχουμε όμως θέματα και προς τα ανατολικά, καθυστερήσεις πολλές. Τώρα, αν περνάς από το κέντρο, θέλω έτσι μια πολύ υπομονή να κάνεις στη Νίκη. Έχουμε θέματα πάνω στην Ολυμπιάδος. Έχουμε καθυστερήσεις στην Αγίου Δημητρίου και στα φανάρια της Εγνατίας. Λίγο βλέπω κάποια ζητήματα. Και στα φανάρια του Βαρδάρη και στα δικαστήρια. Εκεί βλέπω κάποιες καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Τώρα, στα δυτικά έχουμε χαμηλή ροή στην Λαγκαδά και στα ανατολικά χαμηλή ροή είναι επίσης και στην Καραμανλή και στην Εθνική Αντιστάσεως. Εντάξει, γενικά ξέρεις, έτσι. Από εδώ και πέρα πρέπει να κάνεις υπομονή, να πάρεις έτσι για ένα καφέ στο χέρι, άμα θέλεις, γιατί έχεις δρόμο για να φτάσεις μέχρι το σπίτι. Λοιπόν, μένεις εδώ γιατί μετά από μένα φυσικά και έρχεται το κορίτσι μας, η Αναστασία Ταρασίδου, 3 με 5 σου κρατάει απογευματινή παρέα. Εγώ είμαι η Χρυσαπλιάκου, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, ήμουν η ραδιοφωνική σου παρέα 1 με 3. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 ακριβώς. Σε αφήνουμε και τη γαρμπή και ευαισθησίες. Και μέχρι αύριο, σε φιλόγλυκα.

Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις?
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά!
11: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
12: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
11: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
12: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
11: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
12: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
11: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
12: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
11: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου?
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής?
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
16: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση

0: αλλάζει δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
2: Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Ωραία, μα θέλει, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

Παλμός 96,5. Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή και μόνο τρεις λέξεις.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
9: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
10: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
11: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
12: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
1: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
9: Το Σάββατο 9 Μαΐου το μαζί σου μπαίνει σε ρυθμούς Afro House. Ο Αθηναίος και ο Two Names ανεβαίνουν στα DEX και δίνουν το vibe στην πλατεία Ευόσμου. Μαζί σου Afro Music Party. Σάββατο 9 Μαΐου μετά τις 5. Παύλου Μελά 29, πλατεία Ευόσμου. Γιατί μαζί σου αυτό το πάρτι θα είναι αξέχαστο.
10: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
11: Παλμός 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο e-shop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. E-shop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ηματίας και ηλεκτρονικά στο e-shop33.gr.
13: Παλμός 91.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στεριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Ζήτε μαζί.

0: καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Παλμός 96,5.

0: είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
6: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
12: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
14: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το

0: επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Παλμός 96,5.

0: η ώρα είναι 7.
1: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
2: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Το Σάββατο 9 Μαΐου το μαζί σου μπαίνει σε ρυθμούς Afro House. Ο Αθηναίος και ο Two Names ανεβαίνουν στα decks και δίνουν το vibe στην πλατεία Ευόσμου. Μαζί σου Afro Music Party. Σάββατο 9 Μαΐου μετά τις 5. Παύλου Μελά 29, πλατεία Ευόσμου. Γιατί μαζί σου αυτό το πάρτι θα είναι αξέχαστο.
5: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33, το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33, ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
2: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

0: Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Τώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Αποκάρφωμα! Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
12: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
14: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
15: Ρισκάρεις.
14: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
15: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
14: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
15: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
14: Εξαιρετικά.
16: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
17: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
18: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. 1, 2, 3.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις. Προς το

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.